Θυμάστε τέμπο. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συμβαίνει.

0: τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν. Ανόητες σχέσεις, φτηνές.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton, Manchester downtown. Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
2: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.

0: Well, bringing us to the forefront of another day and the weekend with a three-song set, The Doubletree, Todi Plodedro. Up next, The Voice of Orthodoxy, Phonitis Orthodoxias, a daily presentation on behalf of His Eminence, Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this Friday morning, August 14th, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 14 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές αυτού, «Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται στη Δύση? Και όπως λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνια. Αμέσως ύστερα από τα δίμη εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σήματος θα διασελευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου στο άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν το περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριος του τον έκανε επιστάτη των δούλων του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του, αργεί να έρθει ο Κύριος μου και αρχίζει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθυσους, θα έρθει ο Κύριος του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την υποψιάζεται. Θα του επιβάλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο που τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του.
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said to his disciples, As the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever the body is, there the eagles will be gathered together. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds,

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε επαόριστον διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν προς ανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδουν, ενώ προετοιμάζονται να εντείνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, την ώρα που οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν βαλτώσει, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώνεται και η ένταση συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες προεδρική διακήρυξη με την οποία ανακοινώνει την επιβολή τελωνιακών δασμών που φτάνουν ως και το 100% στα εισαγόμενα μη επανδρομένα εναέρια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους, ήδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Εν αναμονή νέου καύσωνα, η Ευρώπη μοιάζει με φλεγόμενη Ήπειρο, καθώς πάνω από 135 εκατομμύρια πολίτες της έζησαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε κοντά στην Boyle Louis της νοτιοανατολικής Αγγλίας κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το Λονδίνο. 20 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, εκ των οποίων 2 άτομα φέρουν σοβαρά τραύματα. Καταρακτώδεις βροχές χωρίς προηγούμενο έπληξαν περιοχές ανατολικά του Τόκιο, προκαλώντας το θάνατο 4 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε έξαρση βρίσκεται η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν πλέον εντοπιστεί σε 6 επαρχίες της χώρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,13% και στις 53.839,99 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-0 κέρδισαν οι Red Sox στους Blue Jays και θα ξαναπαίξουν στις 6:40 με τους Pirates. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδα.

little Daddy Daddy before that, το σημάδι, a little Yanni Pario. Εδώ το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει 8 και 4 Παρασκευή. Θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. It's 8:15 on a Friday morning and it's time to move right into the weekly sermon presented to us on behalf of the Greek Evangelical Church in Newton Center, and we'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 12, από το εδάφιο 41. Ο Ιησούς κάθισε από το θησαυροβυλάκιο απέναντι του ναού και παρατηρούσε πως ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μία φτωχή χείρα και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το υστέρημά της όλο όσα είχε, όλη της την περιουσία». Στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε, αγαπητοί φίλοι, ο Ιησούς καταδικάζει την υποκριτική ευσέβεια των γραμματέων. Μας καλεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλους εκείνους που ναι μεν έχουν μορφή

ή ευσεβίας, αλλά εσωτερικά είναι κούφιοι και νεκροί. Η πρόθεση του Ευαγγελιστή Μάρκου είναι να ζωγραφίσει με τα πλέον εντονότερα χρώματα που διαθέτει την τρομακτική αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην υποκριτική και την ειλικρινή ευσέβεια. Ακόμα τα εδάφια που μόλις διαβάσαμε μας φανερώνουν πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε προς τις γυναίκες εκείνες που έχουν στερηθεί το ανθρώπινο στήριγμά τους, τον αγαπημένο σύζυγό τους. Θα πρέπει να τις βοηθάμε, να τις συμπαραστεκόμαστε και πάνω απ' όλα να τις τιμάμε για οτιδήποτε καλό κατέχουν και βιώνουν ως θυγατέρες του ουράνιου πατέρα. Ξέρετε, οι υπερόπτες Φαρισαίοι δεν είχαν μόνο θεολογικά προβλήματα, αλλά και τεράστια προβλήματα πρακτικής χριστιανικής ζωής. Επέλεγαν τις καλύτερες θέσεις των συναγωγών, κυκλοφορούσαν με επίσημες και φανταχτερές στολές, χαιρετούσαν τους ανθρώπους σε αγορές με σεβασμό, έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά ο Χριστός μας, ο καρδιογνώστης, τους είχε ήδη καταδικάσει. Αντίθετα, η φτωχή χείρα της ιστορίας μας κερδίζει την καρδιά του Ιησού με αυτήν την συγκεκριμένη, αλλά και αθόρυβη και αξιοζήλευτη ενέργειά της. Ο Ιησούς βρίσκεται στο ναό και συγκεκριμένα επιλέγει να καθίσει απέναντι από το γαζοφυλάκιο για να βλέπει καλύτερα. Το θησαυροφυλάκιο του ναού γνωρίζουμε ότι αποτελείται από 13 κυβότια. Είχαν το σχήμα της σάλπιγγας και πάνω σε αυτά ήταν αναγεγραμμένος ο σκοπός που συνέλεγαν τα χρήματα για το ναό, τις θυσίες, το θυμίαμα, τα ξύλα κλπ. Έτσι λοιπόν σε εκείνο το σημείο πλησίαζαν οι λατρευτές και έριχναν τις προσφορές τους ανάλογα με την επιθυμία που είχε ο καθένας. Διαβάζουμε εδώ ότι ο Χριστός εθεώρη, έβλεπε πως ο όχλος έβαζε το χαλκό. Η γυναίκα που πλησιάζει είναι χείρα. Φαίνεται από την ενδυμασία της και είναι πολύ φτωχή. Αυτό το καταλαβαίνουμε αμέσως από την πενιχρή προσφορά της. Να δούμε λοιπόν τι μας διδάσκει η περικοπή αυτή. Καθώς ο Ιησούς είναι καθισμένος εκεί, μία μοναχική φιγούρα πλησιάζει. Την φαντάζουμε να περπατάει σκυφτή ανάμεσα στο πλήθος των λατρευτών. Και μάλλον θα νιώθει άσχημα, ίσως και κάποια ντροπή, διότι βλέπει γύρω της πλούσιους ανθρώπους με χούφτες γεμάτες, με χρήματα και πουγκιά φουσκωμένα και αυτή μάλλον προσπαθεί να κρύψει καλά αυτό που κρατάει σφιχτά μέσα στην παλάμη της. Από τη μία πολύ πλούσιοι έβαλαν πολλά, πράξη επαναλαμβανόμενη όπως φαίνεται από το χρόνο του ρήματος, από την άλλη αυτή επρόκειτο να διαθέσει δύο μόνο λεπτά, ένα σήμαντο ποσό. Το λεπτό ήταν η ελληνική ονομασία για το μικρότερο ιουδαϊκό χάλκινο νόμισμα, τόσο ελαφρύ και λεπτό, εξού και η ονομασία του. Το ποσό που διαθέτει η χείρα είναι πολύ μικρό. Όλοι μπορούσαν αυτό να το καταλάβουν, τόσο από τον ήχο των κερμάτων που έπεφταν μέσα στα κυβότια, όσο και από τον τρόπο που γινόταν η προσφορά, μια και οι επιδειξίες με τα υπέρογκα ποσά συχνά έδειχναν αυτά που επρόκειτο να προσφέρουν στον ιερέα, ο οποίος αφού πρώτα έλεγχε τη γνησιότητα των νομισμάτων, αμέσως μετά γνωστοποιούσε το ύψος του ποσού και το σκοπό και μετά τα έριχναν στο κυβότιο της επιλογής του λατρευτή. Σημειώστε ότι ο Ιησούς εθεώρη πως ο κόσμος έριχνε. Δεν έβλεπε μόνο, εθεώρη, παρατηρούσε προσεκτικά. Παρατηρούσε όχι τόσο το ποσό, όσο τον τρόπο με τον οποίο έδιναν τα χρήματά τους, ταπεινά ή επιδεικτικά. Και παρατηρούσε τα ποσά, παρατηρούσε την ουσία της καρδιές τους, γιατί ξέρουμε ότι όλα στα μάτια του Κυρίου μας είναι γυμνά. Θα διαπιστώσουμε σε λίγο ότι για τον Θεό μας δεν μετράει τα ποσά που δίνουμε, η υπηρεσία που κάνουμε αυτή καθεαυτή, όσο η ποιότητα της καρδιάς. Η καρδιά έρχεται πρώτα, το κίνητρο, ο σκοπός, η διάθεση. Στη συνέχεια ακολουθεί το πορτοφόλι, ο χρόνος, το έργο, η προσπάθεια ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το δωρητή.
Μετρώντας λοιπόν την προσφορά της χείρας με τα δικά μας τα μάτια,

εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ ασήμαντη προσφορά. Ο Κύριος όμως, στη δική του εκτίμηση, τη θεϊκή, τη μόνη που αξίζει, την αλάνθαστη, μας λέγει ότι η προσφορά της χείρας ξεπέρασε όλες τις άλλες. Τι ήταν αυτό που έκανε το δώρο της τόσο πολύτιμο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Ιησού να φωνάξει τους 12 γύρω του και να τους μιλήσει για αυτό το γεγονός. Η απάντηση είναι στα εδάφια μας που λένε «Η χείρα αυτή έβαλε περισσότερων πάντων, διότι οι υπόλοιποι έβαλαν από αυτά που τους περίσσευαν, η χείρα όμως από το υστέρημά της». Το περισσότερο πάντων, η φτωχή χείρα προσέφερε περισσότερα από όλους, διότι οι άλλοι έδωσαν από το περίσσευμά της, εκείνη έδωσε όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της, ούτε καν ένα από τα 2 λεπτά, ώστε την επομένη να αγοράσει λίγο ψωμί. Έδωσε από το υστέρημά της, ενώ οι υπόλοιποι έδωσαν μεγάλα ποσά, αλλά είχαν στη διάθεσή τους το 90-95% για να ξοδέψουν για τον εαυτό της. Αυτή η προσφορά ευαρέστησε τον Κύριο. Η χείρα έβαλε όλα όσα είχε. Μας βοηθά το εδάφιο να καταλάβουμε πως προτού ο Θεός γίνει Κύριος του πορτοφολιού μας, των χρημάτων ή του χρόνου, θα πρέπει να γίνει ο Κύριος της καρδιάς μας. Πόσο μας συγκινεί το παράδειγμα των Μακεδόνων αδελφών, οι οποίοι διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους, έδωσαν πρώτα τον εαυτό τους στον Κύριο και μέσα στη θλίψη και στη φτώχεια παρακαλούσαν τον Απόστολο Παύλο να μαζέψει τα χρήματά τους, να πάρει τα χρήματά τους για να τα πάει στους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ. Άρα για εμείς, αγαπητοί φίλοι που βρισκόμαστε, έχουμε δοθεί πραγματικά στον Κύριο, έχει κερδίσει ο Θεός την καρδιά μας, υπάρχει στη δική σου προσφορά αυτή που μπορεί να δώσει σε μία χείρα, σε ένα ορφανό, λίγο φαγητό, κάποια χρήματα, υπάρχει μία μορφή αυτοθυσίας, το κάνουμε επειδή αγαπούμε τον άνθρωπο και θέλουμε να επιδειχθούμε ή το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Μου κοστίζει τίποτα άραγε η χριστιανική ζωή, μήπως όλα είναι εύκολα και ανώδυνα? Εδώ βλέπουμε ότι ο δωρητής έχει τη μεγαλύτερη αξία και όχι το δώρο. Η εσωτερική ποιότητα της καρδιάς και όχι αυτό καθεαυτό το υλικό γεγονός. Ο βαθμός της αυτοθυσίας και όχι το ποσό που συνεισφέρουμε. Άγνωστη, ανώνυμη, φτωχή και άσημη είναι η χείρα της ιστορίας μας και όμως εξασκεί μεγάλη επιρροή στις καρδιές μας. Είναι φορτωμένη με πνευματικά παράσημα. Συχνά νομίζουμε ότι ο Θεός περιμένει από εμάς κάτι το μοναδικό, το εκθαμβωτικό, το μεγαλοπρεπές, να ευαγγελίσουμε τα πλήθη, να κερδίσουμε ψυχές, να ταΐσουμε όλα τα ορφανά του πλανήτη, να δαπανίσουμε όλο το χρόνο και όλα τα χρήματά μας για εκείνον. Ο Θεός σίγουρα θέλει την υπηρεσία σου, θέλει τον κόπο και την προσφορά σου, αλλά να ξέρεις, πάνω απ' όλα νοιάζεται για τη στάση αλλά και την ποιότητα της καρδιάς μας. Η γυναίκα εδώ της ιστορίας μας αγαπούσε τον Κύριο και το έργο του ολόθερμα. Ήταν υπερβολικά γενναιόδορη. Η υποκρισία των άλλων δεν την εμπόδισε να λατρεύσει τον Κύριο και πάνω απ' όλα είχε πίστη στην πρόνοια του Θεού ότι ο Θεός θα της δώσει τον άρτον τον επιούσιο. Ο Θεός πλούσια να μας ευλογεί, ώστε από το παράδειγμα της χείρας να μάθουμε, να τον υπηρετούμε, να δίνουμε τα χρήματά μας και το χρόνο μας, όχι για επίδειξη, αλλά γιατί αγαπάμε εκείνον και γιατί αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: That was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon. It will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45 a.m.
2: Hello, this is the United States Ambassador to the Hellenic Republic, Kimberly Guilfoyle, joining you from Athens. I send my best wishes to the wonderful Greek-American community of New England and to all the listeners of Grecian Echoes on WNTN 1550 AM. For nearly 8 decades, Grecian Echoes has been a vital voice for Greek Americans, keeping you connected to your heritage, your language, and your faith, and celebrating your contributions to American life. The bond between the United States and Greece is built on the shared values of democracy, freedom, and family. Communities like yours are critical connectors between our two nations, and I'm deeply grateful for everything you do to strengthen our long-standing friendship. God bless you, God bless Greece, and God bless the United States of America.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

0: Σόλα, το αγρότολα σπανιόλα. Τρία βέβη στη κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο, η δημιουργία της ομορφιάς τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γκλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γκλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε επαόριστον διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν προς ανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδουν, ενώ προετοιμάζονται να εντείνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, την ώρα που οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν βαλτώσει, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώνεται και η ένταση συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες προεδρική διακήρυξη με την οποία ανακοινώνει την επιβολή τελωνειακών δασμών που φτάνουν ως και το 100% στα εισαγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους, ήδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα.

0: Εν αναμονή νέου καύσωνα, η Ευρώπη μοιάζει με φλεγόμενη Ήπειρο, καθώς πάνω από 135 εκατομμύρια πολίτες της έζησαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε κοντά στην Boyle Louis της Νοτιοανατολικής Αγγλίας κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το Λονδίνο. 20 επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, εκ των οποίων 2 άτομα φέρουν σοβαρά τραύματα. Καταρακτώδεις βροχές χωρίς προηγούμενο έπληξαν περιοχές ανατολικά του Τόκιο, προκαλώντας το θάνατο 4 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε έξαρση βρίσκεται η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν πλέον εντοπιστεί σε 6 επαρχίες της χώρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,13% και στις 53.839,99 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-0 κέρδισαν οι Red Sox στους Blue Jays και θα ξαναπαίξουν στις 6:40 με τους Pirates. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας, και στους 77 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο Σάββατο με περιόδους ηλιοφάνειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: It's the summer sales event only at Sullivan Tire. Now's the perfect time to save on the tires you need. Buy 3 Yokohama tires and get the fourth free. Or save $100 on Continental or Falcon tires for whatever you drive. Plus get $50 off our tire protection and alignment package with a purchase of any 4 tires. Interest-free financing is available, making it even easier to save.
2: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
3: Ο οδοντίατρος Mark Pernokas διαθέτει 25 ετή πείρα και εξειδικεύεται στη γενική οδοντιατρική. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, με συνέπεια και ευθύνη, αναπτύσσει τις καλύτερες θεραπείες για να εξασφαλίσει την άριστη υγιεινή των ασθενών του. Το ιατρείο του είναι εύκολα προσβάσιμο. Η διεύθυνση είναι 8 Cedar Street, Suite 65, στο Woburn και το τηλέφωνο 781-937-3050.
4: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel Agency. Are you planning on going to Europe, or have you always dreamed of going? Edgewood Travel can make your dream come true with customized trips to fit your needs or fully escorted tours, showing you the best Europe has to offer. France, Italy, Greece, Spain, Switzerland, and many more are all at your fingertips. The earlier you book, the better availability and pricing. We also offer pre- and post-cruise itineraries in every country. Call Edgewood Travel at 508-668-2636 and ask for Debbie or Ted G. Edgewood Travel Agency, we make travel easy.
5: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρω, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
6: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget Sylvia Sells, and that's me.
7: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
5: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
8: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio. Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby sympathy and gift baskets, and for weddings, corporate and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
9: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNTN Boston. Today we are going to talk about how the Greeks invented the vending machine. The earliest known reference to a vending machine is from the Hero of Alexandria. He had created something that accepted coins and dispensed holy water. When the coin was put into the machine, it fell on a lever, which would open the valve and let some of the water flow out. Thanks to the Greeks, we now have vending machines. This message is brought to you by the Babulis family.
5: Ζούμε μαζί σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Μεγαλώνουμε μαζί σας εδώ και 75 χρόνια. Παίρνουμε φωνή από τη φωνή σας και θέλουμε να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι. Ελάτε, γίνετε μέρος της καθημερινότητάς μας. Γίνετε μέλη της ελληνικής ηχούς. Με μόλις 100 δολάρια το χρόνο θα γιορτάσουμε παρέα τα γενέθλια τα δικά σας και της οικογένειάς σας, θα παραλάβετε το ολοκένουργιο ημερολόγιό μας και μία σειρά από πανέμορφα δώρα. Σας περιμένουμε, γιατί με τη δική σας βοήθεια και συμβολή θα κρατήσουμε τη φωνή της ελληνικής ηχούς δυνατή για ακόμη 75 χρόνια.

0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: And now, it's classified parade time.

0: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
1: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρεις των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
2: The Alpha Omega Council strives towards maintaining positive Greek-American relations while fostering a cohesive community. It was founded in 1976 by a group of Greek businessmen living in Boston, Massachusetts. Today, the Alpha Omega Council is made up of professionals of Hellenic descent and is dedicated to supporting Greek Americans and effecting positive change in the surrounding communities through donations and educational activities. To find out more about the Alpha Omega Council, their members, and their philanthropic efforts, visit their website at www.alphaomegacouncil.com.
3: When you're working, the hours can be really early, causing drowsiness that inhibits productivity. That's why I like to start every morning with a cup of joe by New England Coffee. New England Coffee is made from only the finest coffee beans from Africa, Central, and South America. New England Coffee offers tons of different options, covering all over the light to dark roast spectrum, so you can find that perfect sweet spot for your coffee cravings. Next time you need a wake me up, choose New England Coffee. Available at supermarkets, restaurants, and institutional dining areas near you.
4: From humble beginnings, when Athanasios and Efrosini Demoulis immigrated from Kalambaka, Greece to Lowell, Massachusetts in 1908, Market Basket has been a family business through and through. Three generations of Demoulis family have been at the helm of Market Basket, the number two supermarket in the entire United States, according to Consumer Reports. Operating for over 100 years, now with 80 stores between Massachusetts, New Hampshire, and Maine, Market Basket has become one of the area's most trusted super chains. Demoulis Market Basket. More for your dollar.
5: More for your dollar. Pio pola ya ta lefta. All right, here we are at about 5 minutes past 11 o'clock, our final hour on a Friday. Looking forward to the weekend. It's going to be absolutely delightful. All right, before we wrap it up, I want to wish a happy birthday once again to those who celebrate their birthdays today and tomorrow. Simera ke avrio, yortazones. Simera, ovaios obutas, Kostas Tsiulis, Portia Pantages, Gina Tembenis, Konstantinos Dzialas, and Jean Chrysafidis. Happy birthday today, tomorrow on the 15th, 15 Augusto, Anna Kazis, Steve Stelios Karadzoulidis, Maria Makridis, George Fagas, Christina Filippopoulos, Elena Ketsios, and John Kazis. To you all, a great big Chronia Sas Pola.

Θυμάστε την πόλη. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγγνώμες. Στην πλάτη μου σου βάρος τρελό. Δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ. Δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ.

σπίτι σου ήταν ψέμα. Στην πλάτη μου σου βάρος τρελό. Δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ. Δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550.

550 για τη Μύζου Ναυοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας, Τάσης Ακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address, pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, παραμονή σήμερα βέβαια της μεγάλης γιορτής της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπάει στην Τίνο και στο Βερμίο. Ιράν και Γάζα παραμένουν ανοιχτά θέματα στο παγκόσμιο ορίζοντα. Καθαρό στερέωμα από όσο θυμίζουν από Στόνη, με 65 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Σάββατο Λιακάδα με 75 βαθμούς, χωρίς υγρασία και 80 στα Μεσόγεια. Αυξανόμενη συννεφιά και την Κυριακή με 75 βαθμούς και ίσως βρέξει Κυριακή βράδυ. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με έναν εκλεκτό καλλιτέχνη από τα παλιά, αείμνησος πλέον και αυτός, τον Αντώνη Καλογιάννη. Παραγωγική, αλλά

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε μερικά από τελείωσε η δεκαετία του 60 και λέω να ακούσουμε μερικά από το έτος 1970. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζη Μαγωστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν θα λάβει χώρα όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί, στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το τριήμερο, ετήσιο τριήμερο φεστιβάλ, ελληνικό φεστιβάλ βέβαια, της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlboro, και αυτό όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα έχουμε στο σταθμό, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, το ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Αντώνη Καλογιάννη ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο με υπέροχες μουσικές του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Λάκη Τεάζη.

Να κλείσουμε με το τραγούδι «Όμορφη μου Κατερίνα», για το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσω το δίσκο από την άλλη πλευρά. Ναι, βέβαια. «Όμορφη μου Κατερίνα».

φοβερές συνθέσεις, ε, του Σπύρου Παπαβασιλείου. Με ωραίους στίχους του Λάκη Τεάζη, υπέροχα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, του αείμνηστου.

5 και 34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουστέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιτεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow

Βράχη την Κυριακή βράδυ. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καραμικερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 51 και τα 3. Το πρώτο είναι σύνθεση του Ηρακλή Θεοφανίδη με στίχους Γιώργου Οικονομίδη. «Δε θέλω Σοπάν και Μπαχ», λέει η Νίτσα Μόλι.

Εντάξει, μπορεί να μην θέλει Σοπάν και Μπαχ η Νίτσα Μόλι, αλλά ο Τσίμις Μακούλης λέει «Θέλω ρούμπα να χορεύω». Σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη από το 1951.

Και το τρίο κιτάρα θέλει να μας πάει μια βόλτα σε μαγικά νησιά, σύνδεση του Τάκη Μωράκη με Στίγλους Κώστα Κοφινιώτη.

Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, οπωσδήποτε αύριο έχουμε τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, που γιορτάζουν όλοι και όλες, μάλλον όλες που έχουν τα ονόματα Μαρία, Παναγιώτα και λίγοι Παναγιώτιδες. Εντάξει. Και επειδή δεν έχω πρόγραμμα αύριο, λέω να ακούσουμε μερικά από αυτά τα τραγούδια στην αποψινή εκπομπή.

της Παναγίας λοιπόν σήμερα, 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Και οι ονομαστικοί τους οπωσδήποτε έχουν πολλοί και πολλές, χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά σε όλους και όλες.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες που γιορτάζουν σήμερα, Μαρίες, έχουμε και άλλα ονόματα. Δέσποινα, Δέσπο, Δεσποινιό, Ντέπι, Πέπι, Ντένα, Ελώνα, Θεοτόκης, Θεοτοκία, Κρυστάλλο, Κρυσταλία, Κρίστη, Κρίστα, Μάριος, Μάρο, Μαριό, Μαριορί, Μαρίκα, Μαριγό, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιό, Μαριέτα, Μαρούσα, Μάρσα, Μαριέτα, επίσης Μιρέλα, Μιρέι, Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος και Παναγής, Πανάγος και Γιώτης, Τάκης, να και το δικό μου, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Παναγούλα. Επίσης γιορτάζουν σήμερα όσες έχουν τα ονόματα Σιμέλα ή Σουμελά και Γερτσιμανή. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Γιορτάζουν αύριο μάλλον, ανήμερα της Παναγίας. Και φυσικά

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Η δικιά σου ευχές βέβαια στην κουνιάδα μου τη Μαρία και οπωσδήποτε στην κυρία Μαρία Σκάλκος, σύζυγο του Γιώργου. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα από Στόνη και μια ιδιαίτερη απόψη καλησπέρα στους ακροατάς μας από το Salem, το Watertown και το Weymouth. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάφου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς το είπα, θα ακούσουμε μερικά τραγούδια από το 1970, τελειώσαμε τη δεκαετία του 60, θα προχωρήσουμε λιγάκι. Είχαμε και το 70, δημιουργικότητα θα έλεγα. Να υπενθυμίσω επίσης και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ όπως κάθε μέρα να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

να συνεχίσουμε με το δελτίο ειδήσεων. Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. 481 κάτοικοι και τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερα σημεία διαθαλάσσης. Τα μποφόγια διακολύνουν το έργο των πυροσβέστων. Δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών σε πολλά σημεία της χώρας. Παραπέρα, 6 άτομα συλλήφθησαν για εμπρησμούς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσποτία και Φωκίδα. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπάει στο νησί της Μεγαλόχαρης, εκεί όπου πλήθος πιστών, άνθρωποι κάθε ηλικίας, σειραίων από κάθε γωνιά της χώρας, με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου και γονιπετής προσεύχονται να εκπληρώσουν το τάμα τους. Και στην Παναγία Σουμερά κορυφώνονται και εκδηλώσεις στο Βέρμιο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στα παγκόσμια νέα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σήμερα ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ουάσινγκτον στον πόλεμο με το Ιράν είναι η διατήρηση χαμηλών τιμών στο πετρέλαιο και τη βενζίνη για τους Αμερικανούς, ενώ ο δεύτερος στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Δηλώσεις που διαφοροποιούνται από τη θέση του κυρίου Τραμπ. Παραπέρα, ο απεσταλμένος του Τραμπ και γαμπρός του Τζέρολντ Κούσνερ μεταβαίνει στο Ισραήλ για να γεφυρώσει τις διαφορές σχετικά με τη Γάζα. Στην Κολομβία, οι νεκροί από τον πρόσφατο σεισμό ανέχονται σε 281 μέχρι τώρα και τουλάχιστον 379 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην Αμερική μας, το Πεντάγωνο διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα των τελευταίων 48 ώρων σχετικά με την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή σε αντικατάσταση του USS George Washington, που προφανώς έχει πολλά προβλήματα με επιπλέον ανησυχία του πληρώματος που είναι εκεί 9 μήνες τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις δικαστικές αποφάσεις, συνεχίζει τέτοια καλά να βάζει το όνομά του στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου JF Kennedy με τη νέα ταμπέλα πρόσφατα ανακαινιζόμενο από τον πρόεδρο Τραμπ. Αμάν πια! Τρεις θανατοπινίτες εκτελέστηκαν σήμερα πρώτη φορά σε 16 χρόνια που γίνονται τρεις ταυτοχρόνως την ίδια μέρα στο Τενεσί, στην Οκλαχώμα και στην Αλαμπάμα. Καθαρό στερέωμα από όσες θυμίζουν από στόνη, με 65 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Σάββατο, λιακάδα με 75 βαθμούς, χωρίς υγρασία, 80 στα Μεσόγεια και αυξανόμενη συννεφιά την Κυριακή, ίσως βρέξει Κυριακή βράδυ με 75 βαθμούς. Και η τεχνητή νοημοσύνη άρχισε ήδη να καταπολεμά ή να τροφοδοτεί την εκλογική παραπληροφόρηση ανάλογα με το θέμα και ποιος το χειρίζεται. Αυτά. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μύρνη Αποστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν. Θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί στο South Common Street, με όλα τα κλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ, την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ και τον DJ Χρήστο και τον DJ Ζάντρο να παίζουν μουσική συνέχεια τις υπόλοιπες ώρες. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. George Community of Lynn coming up Labor Day weekend.

Friday, Saturday, and Sunday, September 4th, 5th, and 6th, at their grounds, 54 South Commerce Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Veraste! Και το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlborough Massachusetts θα λάβει χώρα γι' αυτό όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Εκεί βέβαια φημίζονται για το Lime Shank. Βεβαίως, το έχω δοκιμάσει. Το καλύτερο στην Μίζουν Αποστόνη. Έχουν και όλα τα άλλα φαγητά βέβαια και γλυκά με κρασί και μπύρα. Διασκέδαση με την ορχήστρα της Δήμητρας την Παρασκευή το βράδυ 6 με 11 και την ορχήστρα του Ted Chingras με τον Τσάρλι Μακρίνη και την Τζοάννα Σολογιάννη το Σάββατο και την Κυριακή. Θα είναι εκεί και το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων Σάββατο και το χορευτικό Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. That's the annual 3-day Greek Festival of St. Sanagiri Community of Marlborough coming up on Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th. Fairgrounds, 9 Central Street in Marlborough. Don't miss it. And the annual Hellenic Nursing Home Radiothon will take place on our program here on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And of course, we urge you to call in on those days and make your pledge.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου, Νιχαίου Προφήτου και Μαρκέλου Ιερομάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 1η Αυγούστου, πρόοδος Τιμίου Σταυρού και των 7 Μακαβαίων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, το 1385, η Πορτογαλία διασφαλίζει την εξαρτησία της, νικώντας στη μάχη της Ατζουμπαρότα, το στρατό του Ισπανού βασιλιά Ιωάννη του Πρώτου. Το 1893, η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. Το 1910, στο Παναμά, αρχίζει η λειτουργία της διόρυγας μήκους 4 μιλίων που ενώνει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό. Το 1922, κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, οι επιθετικές κινήσεις των Τούρκων εξαναγκάζουν την ελληνική στρατιά να αρχίσει να συμπτύεται, με συνέπεια την κατάρρευση του μετόπου. Το 1935, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ρούζβελτ υπέρασε το νόμο περί καθιέρωσης κοινωνικών ασφαλίσεων, εκπληρώνοντας την προεκλογική υπόσχεση που είχε δώσει το 1932, το λεγόμενο Social Security. Το 1947, ακριβώς στα μεσάνυχτα, το Πακιστάν και η Ινδία αποκτούν την ανεξαρτησία τους από την Βρετανία. Το Πακιστάν τιμά την επέτειο στις 14 Αυγούστου, ενώ η Ινδία στις 15. Συγγνώμη. Και έτσι άρχισε η πτώση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 1959 ανεγείρεται ελληνικό εργοστάσιο σπίρτων στο Λαύριο, μονοπόλιο και αυτό, φαντάσου, με τα σπίρτα της άρρωσε κάποια ημέτερη οικογένεια. Το 1969 ο ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τον Κορινθιακό προκαλεί πολλές ζημιές σε πολλά σπίτια. Το 1974 στην Κύπρο οι Τούρκοι εξαπολύουν σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα, λίγα μόνο λεπτά μετά τον άδοξο τερματισμό της διάσκεψης της Γενέβης, η Ελλάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον Ατήλα II, όπως λέγεται, αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Τάχα μου. Το 1980 ο Λεχ Βαλέσα ηγείται γενικής απεργίας στα πολωνικά ναυπηγεία, δυνατός ηγέτης που έριξε τελικά την κομμουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας. Και τέλος, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, το 2003, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ανατολικές Πολιτείες Αμερικής και το Καναδά βυθίζονται για πολλές ώρες στο σκοτάδι σε ένα από τα μεγαλύτερα blackout στην ιστορία. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Και πάλι λοιπόν, θερμές ευχές σε όλους και όλες που γιορτάζουν αύριο, Μαρίες. Πόσα είπαμε τα άλλα ονόματα. Δέσποινες. Και Σουμέλες. Παναγιώτες και Παναγιώτιδες. Εντάξει. Χρόνια πολλά. Να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουμε για τις Μαρίες και ένα για την Παναγιώτα.

Οπωσδήποτε τα πρωτεία τα έχουν οι Μαρίες σήμερα. Υπάρχει όμως και ένα τραγούδι για την Παναγιώτα. Χρόνια πολλά και στις Παναγιώτες.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.

το Ιθάκι Ρεστρόντ στο Πίποντι. Ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Ρεστρόντ. Ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Της Παναγίας λοιπόν αύριο γιορτάζουμε όλοι. Χρόνια πολλά στις Μαρίες και Παναγιώτες και στους Μέλες. Ειδικές ευχές στην κυρία Μέρη Στάλκος, σύζυγος του Γιώργου Στάλκου. Tonight's half hour, last half hour of our program, is dedicated to Mrs. Mary Skalkos, George's wife, with best wishes on her name day tomorrow. Χρόνια πολλά!

Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια από το 1970. Ναι, συνεχίστηκε η πρόοδος του ελληνικού τραγουδιού που σημειώθηκε αρχικά στη δεκαετία του 60. Συνεχίστηκε και το 1970. Πέρα από ορισμένα κέντρα της πλάκας. Όπου συνέχιζαν ο Κώστας ο Χατζής και άλλοι καλλιτέχνες με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Περισσότερο ενθαρρυντικό ήταν τα νέα από τα στούντιος. Καινούργια τραγούδια που από την πρώτη στιγμή που κυκλοφορούν ο κόσμος τα τραγουδά και τα κάνει επιτυχίες. Ο Μάνος Χατζηδάκης στέλνει από το εξωτερικό, όπου ήταν αυτοεξόριστος, μελοποιημένα τα τραγούδια του έργου «Επιστροφή» σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Η ηχογράφηση γίνεται στην Αθήνα με ενορχίστρωση και γενική επιμέλεια του Δήμου Μούτσι και ερμηνευτές τον Γρηγόρη Πιθικότσι και τη Δήμητρα Γαλάνη. Παραγωγική αλλά με πολλή ποιότητα είναι η σεζόν αυτή για τον Μάνο Λοΐζο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο που γράφουν μεγάλες επιτυχίες. «Δεν θα ξαναγαπήσω» με τον Καζατζίδη, «Η Γοργόνα» με τον Καλατζή, «Τζαμέικα» και άλλα. Επιτυχία γνωρίζει και ο Μητσιάς με τα τραγούδια «Αυτά τα χέρια» και «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο», ενώ εντυπωσιάζει και ο Πάριος με τη σύνθεση του Καλάρα «Της μοίρας στο παιχνίδι». Μας λέει ο Πάνος Γεραμάνης, ο ιστορικός του λαϊκού μας τραγουδιού, που είχε και εκπομπή στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Αρχίζουμε λοιπόν με τις συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Να ακούσουμε και μερικές συνθέσεις του Γιάννη Σπανού σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το πρώτο, Ξύπνησε η πόλη, με τη Βίκυ Μοσχολιού.

Μας πέρασε και από την Τζαμαϊκά ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευθέρης Παπαδόπουλος, αλλά το τραγούδι που έκανε το μπαμ ήταν η μεγάλη επιτυχία του Καζατζίδη. «Δεν θα ξαναγαπήσω», σύνθεση Μάνου Λοΐζου σε στίχους Λευθέρη Παπαδόπουλου.

Έγραψε ωραία τραγούδια το 71 σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Αυτά τα χέρια» με τον Μανώλη Μητσά και την Βούλα Γκίκα.

σταθερή αξία του 1970 και ο Στράτος Διονυσίου σε μια σύνθεση του Μίμη Πρέσα με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».

σταθερή αξία και ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος έγραψε το επόμενο τραγούδι για τον εαυτό του, σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου, «Αδέρφια μου, αλίτες, πουλιά».

αδέρφια μου. Ο Στέλιος Καζατζίδης το 70 είχε ήδη τελειώσει τις συναυλίες και συνέχιζε όμως τις ηχογραφήσεις στο στούντιο με ένα ιδιόμορφο συμβόλαιο με την εταιρεία Μήνας Μάζας και Υιός. Να ακούσουμε το Αγρίο Λούλουδο, σύνδεση του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους Πυθαγόρα με τον Καζατζίδη.

Συνεχίστηκαν λοιπόν το 70 οι δημιουργικές ηλιαχτίδες της δεκαετίας του 60 και ακούσαμε μερικές από αυτές εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Ειδική αφιέρωση απόψε το ημίωρο των Ανθών Σκάλκου στην κυρία Μέρη Σκάλκο, σύζυγο του Γιώργου, που γιορτάζει αύριο και αυτή μαζί μας. Happy Name Day, Mary. Γιώργο, να χαίρεσαι τη σύζυγο. Πάτε με υγεία. Χρόνια πολλά. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λιν, που θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Να υπενθυμίσω και το φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Marlboro, που θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day Weekend, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και τον ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα κλείνω σιγά σιγά. Μάλιστα, έχω δύο στροφές. Άλλες δύο στροφές για Μαρία. Σύνθεση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.

0: με τις ματιές σου τις.
1: Καληνύχτα λοιπόν, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Μαρία μου, Μαρία. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου αύριο το μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ πάντα ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα το πρωί. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!
0: Μόνο κοντιλιάς
1: και πάλι χρόνια πολλά στις Μαρίες.
0: Σκέρτσα και κόμψε σα ευθύ και σε μένα ένα
1: τέσπινε για να νικήσει. Και Παναγιώτηδες και Παναγιώτες, χρόνια πολλά σε όλες και όλους.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.